Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Λίγα λεπτά μετά τις 6 στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης σας λέει την πρώτη καλημέρα με ήχους από καλή παραδοσιακή κριτική μουσική. Έως και τις 7 θα μείνουμε στα ραδιόφωνά σας.

13 Ιουνίου Αγίου Τριφυλίου. Ο Τριφύλιος, ένα ιδιαίτερο όνομα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν τα γενέθλιά τους σαν σήμερα, ήρθαν στον κόσμο και αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη και μοναδική. 2 λεπτά μετά τις 6 ανατολή του ηλίου, 48 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ η Δύση, 14 ώρες και 47 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Είμαστε τυχεροί, προνομιούχοι, ζούμε σε ένα αγαπημένο τόπο, σε ένα τόπο που ανθεί από πολλά και ένα από αυτά είναι ο ήλιος και βέβαια πρωτίστως οι άνθρωποι που κάνουν τον τόπο.

Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μια Κυριακή ηλιόλουστη στην καρδιά του μήνα Ιουνίου. Ας βρούμε ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα μας πρόσωπα, ας κάνουμε μια εκδρομή, ας κλείσουμε κοινώς να αποσυνδεθούμε από υπολογιστές και κινητά, να προσπαθήσουμε να γιωθούμε με βόλτες στη γη, στη θάλασσα. Ένα Σαββατοκύριακο που για τους τυχερούς που δεν δουλεύουν, είναι πολύ θρεπτικό από την άποψη ότι μια κουραστική εβδομάδα σε αναγκάζει το Σαββατοκύριακο ή να κοιμηθείς λίγο περισσότερο ή να κάνεις πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού. Καλημέρα στην πόλη του Ηρακλείου. Την καλημέρα μας να στείλουμε στο φίλο μου τον Μαρίνο από το Σκαλάνι. Καλημέρα στο Σοκράτη. Την καλημέρα μας να στείλουμε στην κυρία Γεωργία από τον Πύργο, στο Τιμπάκι. Την καλημέρα μας στο φίλο μου τον Αντώνη, τον Κουκλινό, από το Ασίμι. Καλημέρα να στείλουμε στον Άγιο Νικόλαο, στο φίλο μου τον Μανώλη το Χαλκιαδάκι. Καλημέρα στη Νεάπολη, την καλημέρα μας στη Σιτία, στο Παλέκαστρο,

στο μακρύ γυαλό, την καλημέρα μας να στείλουμε στα χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου, στον κύριο Κώστα από τον Τζερμιάδο, το μεγαλύτερο χωριό του Οροπεδίου Λασιθίου. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στη Βυράν Επισκοπή. Καλημέρα να στείλουμε στη Σκεπαστή, στα Γκελιανά. Την καλημέρα μας να στείλουμε στα Χανιά, στην Παλαιόχωρα, στην Κίσαμο. Την καλημέρα μας στα γειτονικά νησιά, στη Σαντορίνη, στην Μήλο. Την καλημέρα μας να στείλουμε στην Κάρπαθο, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ, διαδικτυακά από το e-crete.gr, το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, όπου εκτός από το Ράδιο Κρήτη έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε και για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο.

σαν την κατσίνα αργαδινή που βρέχει και χιονίζει. Βρέχει και χιονίζει, έτσι αν έτσι για αγάπη σου και ποιος την κορά.

Λέει μια μαντινάδα πως μόνο η σιωπή κατέχει το χίλιες φωνές να βγάνει. Με ένα βλέμμα λέει περιτές όλες τις λέξεις κάνει. Και λέει και μια άλλη. Τούτα λέει τα μάτια που θωρώ, με τον καφέντος χρώμα, δεν θα ξεχάσω όσο ζω μέχρι να γίνω χώμα. Αστράφτη λέει κάθε τζιματιά και τρέχω κάθε τόσο, να βάλω αλεξικέραυνο στο σώμα να γλιτώσω.

Λέει, φίλοι μου, μια ματινάδα ότι όσο υπάρχουν τα βουνά και στέκει ο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα της Κρήτης. Αν εξανάρθω στη ζωή, Θεέ μου, να βρεις τον τρόπο, κάνε με πάλι κριτικό και από τον ίδιο τόπο. Και ακούστε μια επίσης όμορφη. Τσι Μεσογείου Καλονές, η Κύπρος και η Κρήτη. Η μια έχει πενταδάκτυλο και η άλλη ψιλορίτη.

Καλημέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στην παρέα μας. Παραλείψαμε να καλημερίσουμε τους επαγγελματίες οδηγούς οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι, στον κλάδο των ταξί, των μεταφορικών εταιριών, των μεγάλων φορτηγών, των λεωφορείων, των τουριστικών, των κτέλ, των αστικών λεωφορείων. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι εκδράμετε και είστε από τους τυχερούς που το Σαββατοκύριακο σας βρίσκει μακριά από το χώρο της εργασίας σας. Καλημέρα μας στους αγρότες, οι οποίοι έρχονται κάθε Σάββατο τουλάχιστον στη μεγάλη λαϊκή του Σαββάτου και την πόλη του Ηρακλείου να στήσουν την πραμάτια τους, καλή δύναμη. Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μου το Γιάννη, καλημέρα στο Μανώλη το Χαλιαδάκι από τον Άγιο Νικόλαο, στον Αντρέα και στη Ρένα βέβαια και να έχουν την υγειά τους. Καλημέρα στον κλάδο της υγείας, στους οδηγούς των ασθενοφόρων, στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο λιμενικό. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να έχετε την υγειά σας.

Περίπου μία ώρα πορευτήκαμε με καλή παραδοσιακή κριτική μουσική. Ο Αντώνης Γενεράκης ήταν στην πρώτη καλημέρα μιας καινούριας ημέρας, ενός καινούριου Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όμορφα, να έχετε την υγειά σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Κατηγορηματικό όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στη δημιουργία προσωρινής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό. Ο χώρος κρίθηκε κατάλληλος καθώς βρίσκεται εντός αναπτυσσόμενης και τουριστικής ζώνης. Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε ότι εξετάζονται ήδη δύο νέες περιοχές ως εναλλακτικές επιλογές, τις οποίες δεν αποκάλυψε. Την ίδια ώρα τα χρονικά περιθώρια στενεύουν καθώς ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου προχωρά σε νομικές ενέργειες για την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, όπου στεγάζονται προσωρινά οι μετανάστες. Ο κ. Αρναουτάκης προειδοποίησε ότι αν εκτελεστεί η έξωση χωρίς να έχει βρεθεί εναλλακτικός χώρος, υπάρχει κίνδυνος οι μετανάστες να βρεθούν στο δρόμο, μετατρέποντας την πλατεία Ελευθερίας σε μια άτυπη υπαίθρια δομή. Παράταση μέχρι το τέλος του έτους στην προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στις εγγραφές που έχουν γίνει στο κτηματολόγιο. Ζητάει ειδικούς Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, καθώς κινδυνεύουν εκατοντάδες ιδιοκτησίες. Το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση της καθημερινότητας με έμφαση στην αποκατάσταση οδοστρωμάτων και την ασφάλεια των πολιτών παρουσίασε μιλώντας στο Ραδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διενέργεια έργων ύψους άνω των 850.000 ευρώ για την επισκευή φθορών και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για πρώτη φορά αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Στην εκλογική αναμέτρηση συμμετέχουν τρεις παρατάξεις. Η παράταξη γιατροί στην πρώτη γραμμή με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα και η Δύναμη Υγείας Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Πατριανάκο. Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ζητάει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημένοντας ότι οι δανειολήπτες αναμένουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεών τους από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια. Κορυφώνεται η αγωνία για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία εδώ και δύο εβδομάδες δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της στα Χανιά. Εκδόθηκε Silver Alert για τη γυναίκα, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Νέα διοίκηση στο ΕΛΜΕΠΑ μετά την εκλογή του καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη στη θέση του Πρίτανη. Ο καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής θα αναλάβει τα ηνία του Ιδρύματος την 1η Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από την ΔΕΙΑΗ συνεχίζονται από την προσεχή Δευτέρα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας καθώς και στις οδούς Ιτάνου και Μινά Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμχά Σαρίφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν περιλαμβάνουν την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε σε δημοσιογράφους ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Champions League στο γυναικείο πόλο μετά τη νίκη του στον τελικό επί της Φερετβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 6 τον Παναθηναϊκό για τον 5ο τελικό που θα κρίνει το φετινό πρωταθλητή στην Basket League. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 4-1 την Παραγουάη, ενώ Καναδάς και Βοσνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στους αγώνες που έγιναν για το Μουντιάλ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών και καταιγίδων κυρίως στα ορεινά προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Νέα επιχείρηση διάσωσης στα ξημερώματα νότια της Γάβδου. Drone της Frontex εντόπισε Λέμβο με 44 άτομα, τα οποία πέρυσι συνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν με πλωτό.

0: του λιμενικού στο λιμάνι της Παλαιόχαρας. Επίσης, άλλα 31 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, εντοπίστηκαν στο Λέντα, νότια του νομού Ηρακλείου. Δραματική η κατάσταση με τη στέγαση στην Ελλάδα. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακρίβηνε μέσα σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από το ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Την παράταση της προθεσμίας για τα καθάριστα οικόπεδα έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 Ιουνίου. Αύξηση κατά 16% παρουσίασε το Μάιο η επιβατική κίνηση στο αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης σύμφωνα με τη Fraport. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών ανήλθε σε 505.412. Στα συρτάρια της ΑΔΕ βρίσκονται ξεχασμένα 191 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για επιστροφές φόρων οι οποίες αναμένουν στα αζήτητα, καθώς οι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει το IBAN του λογαριασμού τους, άλλοι δεν έχουν δηλώσει έγκυρο email για επικοινωνία, ενώ αρκετοί δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επιστροφής. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
2: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανική της εταιρείας.

0: εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Δύο νέοι χώροι στο Ηράκλειο εξετάζονται για τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, όπως αποκάλυψε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ο Περιφερειάρχης. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς ο όμιλος Γκριμάλτη προχωρά σε νομικές ενέργειες για την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, όπου στεγάζονται προσωρινά οι μετανάστες. Εν τω μεταξύ, νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα νότια της Γάβδου. Drone της Frontex εντόπισε λέμβο με 44 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Επίσης, άλλα 31 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, εντοπίστηκαν στο Λέντα, νότια του νομού Ηρακλείου. Παράταση μέχρι το τέλος του έτους στην προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στις εγγραφές που έχουν γίνει στο κτηματολόγιο, ζητά η Ειδικούς Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, καθώς κινδυνεύουν εκατοντάδες ιδιοκτησίες. Δύο ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις νέας διεθνούς κατάταξης, η οποία αξιολόγησε 279 αεροδρόμια από 76 χώρες με βάση την ακρίβεια των πτήσεων, την εμπειρία των επιβατών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου κατετάγει 271ο μεταξύ των 279 αεροδρομίων, ενώ το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου βρέθηκε στην 268η θέση. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού.

0: ρυθμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Champions League στο γυναικείο πόλο μετά την νίκη του στον τελικό επί της Φερετβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 6 τον Παναθηναϊκό για τον 5ο τελικό που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή της Basket League. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 4-1 την Παραγουάη, ενώ ο Καναδάς και Βοσνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στους αγώνες που έγιναν για το Μουντιάλ. Γενικά, αίθριο καιρό με νεφώσεις και πιθανότητα βροχών κυρίως στα ορεινά προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Αναμοιβόρη 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
8: Αγαπητοί αγροτές του Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Ζώνει όλοι στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, αν είστε εποχούμενοι και μας ακούτε. Στη μηχανή όταν ανεβείτε το κράνος, σωστό δέσιμο, σωστή φροντίδα για τα παιδιά σας. Τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λιγότερο ή καθόλου κινητό, αν δεν γίνεται με τις προϋποθέσεις που πρέπει, πραγματικά αποσπά εξαιρετικά την προσοχή μας. Δεν είναι ότι πιο απλό και πιο εύκολο, δημιουργούνται ζητήματα με το κινητό. Και βέβαια να χαμηλώσουμε λίγο τα ύψη των τακουνιών μας τώρα το καλοκαίρι και λιγότερη σαγιονάρα. Έχουν αρχίσει ήδη και φαίνονται τέτοια πράγματα. Και επίσης η δροσιά του οδηγού με το τεντωμένο χέρι έξω από το παράθυρο, και μάλιστα υποθέτω ότι ο χθεσινός κύριος που τον προσπερνούσα πρέπει να είχε πολύ μακρύ χέρι ή κοιμόταν πάνω στην πόρτα, έφτανε τουλάχιστον 20 πόντους έξω από τον καθρέφτη, μάλλον 20 πόντους έξω από τον καθρέφτη, και λέω, καλά δεν φοβάται αυτός ο άνθρωπος? Θα σας πω κάτι που νομίζω ότι έχω ξαναπεί. Συγγενής, ακροσυγγενής της Μακαρίτσα, της μάνας μου, ένστολος, αξιωματικός του στρατού, θυμάμαι που έχασε το χέρι του με τέτοιο τρόπο, έχοντάς το έξω από το παράθυρο, πριν από μια 20ετία περίπου, στα Χανιά. Εκεί ήταν ένα ζήτημα που είχε κάνει πολύ μεγάλο θόρυβο, σε εισαγωγικά, εκείνη την εποχή, και που αναδεικνύει την αφέλεια, ο χαδερφισμό, ανοησία, όπως θέλετε πείτε το, όλων όσοι πιστεύουν ότι η οδήγηση είναι μια διαδικασία δεν βαριέσαι, έτσι απλή, και κάνω ό,τι γουστάρω γιατί έτσι μου κόβει και έτσι πράττω. Δεν είναι έτσι, θέλει προσοχή και κανόνες. Στο Ράδιο Κρήτης 101,5 είστε συντονισμένοι. Εδώ στο μικρόφωνο για φωτιά μου Γιάννης Λιονάκης, ο καλός φίλος ο Μανώλης Σουπρουνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής.

Θα πούμε σήμερα, έχουμε διάφορα θέματα. Σας ευχαριστώ αρχικά για τα μηνύματά σας. Το μήνυμα που μου στέλνετε, αν μπορεί αναδρομικά να σας γράψει ο τροχονόμος, ένας φίλος επαγγελματίας, με ρωτάει, με έγραψαν για υπερβολική, για υπερβάλλουσα ταχύτητα, η οποία συνέβη τις περασμένες μέρες. Χθες με σταμάτησαν και με έγραψαν για ταχύτητα πριν από 10-15 μέρες. Ο ταχογράφος, το ξέρεις μάνα αυτό, ότι μπορεί να σε γράψει για παλιά τον επαγγελματία οδηγό? Γι' αυτό κρατάμε τους ταχογράφους μέχρι 56 μέρες, υπάρχουν ψηφιακοί κλπ, γιατί κάνουν και αναδρομικούς ελέγχους αναφορικά με την ταχύτητα, με τις ώρες φόρτωσης, εκφόρτωσης δουλειάς, με τις ώρες ανάπαυσης και ούτω καθεξής. Ναι, είναι νόμιμο και ισχύει για αυτή την ερώτηση που μου κάνετε τώρα. Επίσης, καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, ο οποίος μου λέει, καλά, είναι δυνατόν? Περνάω, μισό να το ξαναβρω το μήνυμα, γιατί είναι πολλά τα μήνυματά σας. Καλημέρα Γιάννη, πέσε παρακαλώ κάτι στο ραδιόφωνο και θα τρελαθούμε τελείως. Μόλις πέρασα από το Φόδελε, ακριβώς μετά το πρατήριο για Ρέθυμνο, σκάβουνε τώρα την άσφαλτο, και αν δεν κάνω λάθος, ναι, είχε γίνει πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγους μήνες μόλις, η ασφαλτόστρωση. Ναι, και εγώ το θυμάμαι, είχαμε κάνει, είχε γίνει παρέμβαση εκεί, είχε φτιαχτεί διαγραμμίσεις, έγινε το 2-1 κλπ. Οι λωρίδες, πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο ξανασκάβουμε, αλλά το έχουμε συνηθίσει πια να τελειώνουμε κάτι και να επανερχόμαστε. Το ίδιο συνέβη και παραπέρα, προς το Πέραμα. Ξανασκάψαμε κομμάτι που είχε δοθεί επίσης, νομίζω το Δεκέμβριο είχε δοθεί και ξανά. Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω ούτε ποιος το ελέγχει, ούτε ποιος το διαχειρίζεται όλο αυτό το ζήτημα. Αυτό που ξέρω και είναι δεδομένο είναι ότι η τροποποίηση, αυτό που ήρθε σαν καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όχι τίποτε το ιδιαίτερο, το έχουμε πει και άλλες φορές, ελάχιστα στοιχεία έχει προσθέσει, κυρίως έχει αλλάξει τις παραβάσεις κλπ. Εκείνο που έχει σημασία, ναι, τώρα μου γράφουν και για άλλα σημεία που έχει γίνει. Επίσης, ναι, Κωστή καλημέρα, υπάρχουν πολλοί φίλοι τώρα επαγγελματίες που μου λένε για τον ταχογράφο. Λέει, για 5 χρόνια με ψηφιακό ταχογράφο, δεν το ξέρω για τις 56 μέρες, όμως 28 και 28 ξέρω ότι ισχύει. Καλημέρα Κωστή. Έγινε λιγάκι μια μικρή έτσι φασαρία αυτές τις μέρες αναφορικά, ναι, αναφορικά με τα φρεάτια, που τα καλύματα μάλλον των φρεατίων που βάζουμε στις υπερυψωμένες διαβάσεις, αλλά και αλλού που ξανασκάβουμε, είναι μία από τις πρακτικές, το είδα και εγώ, και τις τεχνικές πρακτικές να ασφαλτοστρώνουμε, και στη συνέχεια, αφού έχουμε βάλει σημάδια, να πάμε να σκάβουμε, να τοποθετούμε τα καπάκια και να ερχόμαστε μετά να αλφαδιάζουμε. Προσπαθώντας να μάθω δύο πράγματα, ρώτησα έναν φίλο ο οποίος έχει σχέση εκεί με το Πολυτεχνείο και ασχολείται, διδακτική σχέση, δεν είναι πρωτοβάθμιος καθηγητής, είναι διδάσκων εν πάση περιπτώσει, και μου είπε ότι ναι, είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται στη χώρα μας. Στην αποκατάσταση έχουν να κάνουν με πολλά πράγματα. Να φανταστείτε, μου έκανε αναφορές, γιατί έψαξα να δω ότι αλλού υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες, εκ των προτέρων προχωρούν πράγματα. Μου είπε για λέιζερ, προκειμένου να έχουμε ισοϊψείς καταστάσεις. Μου είπε ότι είναι κειμενόμενα, μάλλον κινούμενα, προκειμένου να πάρουν θέση και να έρθει το πράγμα και να μην υποχωρεί το τσιμεντένιο περίβλημα, αν τα λέω τώρα καλά. Θεωρώ, προσπαθώ να τα απλοποιήσω, γιατί δεν ξέρω να τα πω και σύνθετα, για να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, με τις συστολές και λοιπά, διαστολές τώρα με τον καιρό, ή με τα οχήματα, είναι βαριά και περνάνε, και έχουμε τα βαθουλώματα, τις ταπεινώσεις, αυτές τις σκάρες
που κάθονται τη μία έτσι και την άλλη είναι βουνό.

0: υπερβαίνουν και το βλέπουμε καθημερινά και συμβαίνει. Τέλος πάντων, ας υιοθετήσουμε, δεν ξέρω, ας υιοθετήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως για τους δρόμους και είπα για το καινούριο κώδικα, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι εταιρείες, οι κατασκευαστικές, υπάρχουν άρθρα στα οποία τους δίνονται οι δυνατότητες να κάνουν πράγματα, σχεδόν να νομοθετούν, υπό την έννοια ότι αποφασίζουν πώς, πότε, με ποια όρια, με ποιες συνθήκες και λοιπά θα γίνουν εργασίες, έτσι, τις οποίες αναλαμβάνουν εταιρείες. Λοιπόν, μια φωτογραφία από δρόμο, από Μπαλή, έχουμε την κυρία Σίτη, μισό λεπτό αν έχει την καλοσύνη κυρία Σίτη. Μια φωτογραφία στέλνει η Θανάση, καλημέρα, δρόμο προς Ρέθυμνο μετά τον Μπαλή πριν τη Σκαλέτα, Εξάντη, που για τοποθέτηση πλέγματος στα πρανία, ο δρόμος έχει κακή κατάσταση, υπάρχουν λακκούβες και πρέπει κάποιος να προσέγει να τις αποφύγει. Συμφωνώ μαζί σου για την ερώτηση που έγινε. Ναι, όταν πρωτοείδα ανυψώσεις φρεατίων εκ των υστέρων στράβωσα, αλλά εκ του αποτελέσματος είναι η καλύτερη πρακτική, λέει ο Κωστής. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αντώνη, να προσέχετε, σας ευχαριστώ που ακούτε και που λέτε, ευχαριστώ και τους φίλους, Γιώργο από την Αθήνα, σε ευχαριστώ πολύ, να δω στο Δήμα Μαρουσίου, να δούμε πρώτα εδώ τι γίνεται, γιατί εδώ γίνεται χαμός. Και για το χαμό που γίνεται, είπα να μιλήσουμε με την κυρία Σίτη. Κυρία Σίτη, μας ακούτε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Σίτη, καλημέρα αγαπητή Μαρία, θα μου επιτρέψει τον Νικό. Να είσαι καλά, η κυρία Σίτη, τι να πω τώρα, εντάξει, αγρονόμος, τοπογράφηση, κοινωνιολόγος θα την πω εγώ, με βαθιά εξειδίκευση στα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας που τόσο έχουμε ανάγκη. Και μέχρι εδώ, και πάμε να δούμε γιατί μιλάμε σήμερα. Μιλάμε σήμερα και είχα την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί, να τα πούμε, επειδή είδα μια ανάρτηση την οποία θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση στα τεκτενόμενα, στα οδικά έργα τα οποία εκτελούνται από διάφορες υπηρεσίες, από διάφορους φορείς και λοιπά αυτό το καιρό στο νησί μας και τα οποία θα έχουν και μέλλον. Και που η παρέμβαση αφορούσε στο ότι ο καθένας κάνει μόνος του, χωρίς να ξέρουμε με ποιο τρόπο, σε ποιο χρόνο, με ποια ενημέρωση κλπ. Γίνονται όλες αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται. Παράκληση, δύο λόγια για την ανάγκη που σου προέκυψε για αυτή τη σημαντική παρέμβαση.
1: Στην πραγματικότητα έχω προβληματιστεί ιδιαιτέρως βλέποντας δεκάδες, εκατοντάδες πια σημεία στα οποία εκτελούνται έργα, είτε στο ΒΟΑΚ, είτε στο επαρχιακό δίκτυο, είτε στις πόλεις, από πολλούς διαφορετικούς παρόχους. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ σε δεκάδες σημεία ταυτόχρονα είτε κλεισίματα, είτε περιορισμούς λωρίδων, είτε έργα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία επιβαρύνουν την κυκλοφορία των μετακινούμενων. Έχουμε ταυτόχρονα μέσα στις πόλεις τουλάχιστον 5 φορείς οι οποίοι κάνουν ταυτόχρονα έργα, οπτικές ίνες, ΔΔΕ, ΔΥΜΗ, ΔΕΙΑΗ και άλλοι φορείς. Και αυτό συμβαίνει, θέλω να πω, δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, συμβαίνει σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο σε όλη την Κρήτη, συμβαίνει και σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο διάφορων, τέλος πάντων, έτσι, παρεμβάσεων που προχωράνε. Και προκύπτει ο εξής προβληματισμός. Πού έχουμε επιβάρυνση, πού έχουμε συμφόρηση, πού έχουμε έργα, πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν. Και κυρίως ο προβληματισμός έτσι ξεκινά όχι από το μέσο άνθρωπο που μετακινείται καθημερινά και μπορεί να έχει μια όχληση και μια καθυστέρηση στο να φτάσει στην εργασία του ή σε κάποια άλλη χρήση που θέλει να προσεγγίσει, όσο σε σχέση με αυτά που ακούω από επαγγελματίες οδηγούς.
0: Είναι φρίκοι οι άνθρωποι και σε μένα, Μαρία μου, έρχονται απίστευτα παράπονα ότι η ζωή μας έχει γίνει απίστευτα δύσκολη, λένε οι επαγγελματίες οδηγοί.
1: Αυτό παρατηρείται και
0: ιδιώτες, βέβαια.
1: Ειλικρινά, δεν υπάρχει ένας φορέας.

0: αυτή τη στιγμή που να ξέρει πού εκτελείται ένα έργο για πόσες μέρες. Και να το πούμε κι αλλιώς, αν εγώ θέλω να ενημερωθώ, ξεκινώντας σήμερα να φύγω από το σημείο Α στο σημείο Β, σωστά, θέλω να ενημερωθώ, θα βρω έργα κάπου.
1: Τι καθυστερήσεις έχουν, δεν υπάρχουν, το ξέρει κανείς. Τι συμβαίνει ακριβώς. Πόσες μέρες θα διαρκέσουν για να πάω μεθαύριο ίσως.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και στην πραγματικότητα, να το πω έτσι, έχει διαχειριστεί τόσο πολύ η ευθύνη, όπου κανένας δεν ξέρει και δεν έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν είναι ότι κάποιος την ξέρει την πραγματικότητα στο σύνολο της Κρήτης και δεν τη λέει. Είναι ότι υπάρχουν μεμονωμένες πληροφορίες, διάσπαρτες, είτε σε υπηρεσίες, είτε στους αναδόχους, είτε εν πάση περιπτώσει σε επιμέρους προσωπικότητες.
1: Που αγνοούν.
0: Αλλά η πληροφορία φεύγει είτε από δελτία τύπου, πρέπει να μπει ο καθένας δηλαδή στο Δήμο, πρέπει να μπει στα website, στα τοπικά
1: μέσα. Και αν υπάρχει η πληροφορία.
0: Και αν υπάρχει, ακριβώς. Οπότε, έτσι, προβληματιζόμενοι για όλο αυτό το ζήτημα που δημιουργείται και επαναλαμβάνω, έτσι, εφορμόμενοι κυρίως σε σχέση με αυτά που ακούω από επαγγελματίες οδηγούς και σε σχέση με τα θέματα των επισκεπτών και τις μετακινήσεις των τουριστικών λεωφορείων.
1: Λέει ο άλλος, θα χάσουν την πτήση, λέει. Θα ναι, έχω ναι. 50 μέσα και δεν θα πετάξουν. Τι λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί να μην έχουμε αυτό τον προγραμματισμό που μόλις τώρα αναφέρεις. Είναι η πολυδιάσπαση. Βέβαια, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Τώρα μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω να γελάσουμε ή να κλάψουμε. Λέει, κύριε Λιονάκη, καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, συγχαρητήρια και στην κυρία που παρεμβαίνει και που νοιάζεται. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω, μήπως διαρωτηθήκατε ποτέ αν είστε περίεργοι? Εάν δεν γινόντουσαν έργα, φωνάζετε γιατί δεν γίνονται. Τώρα που γίνεται, ξαναφωνάζετε γιατί γίνονται. Δεν φωνάζουμε. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Μιχάλη. Δεν φωνάζει κανένας γιατί γίνονται έργα. Έτσι. Δεν υπόθηκε ποτέ αυτό από κανέναν. Έτσι δεν είναι, Μαρία?
0: Εντάξει, ότι υπάρχουν σίγουρα και οι άνθρωποι εκείνοι που διαφωνούν με τα έργα, υπάρχουν. Τώρα εμείς την προκειμένη δεν
1: όχι,
0: είμαστε στην κατηγορία αυτή.
1: Ναι, εδώ λένε ότι, όχι, λέει ότι αν δεν γίνονται έργα φωνάζεται γιατί δεν φτιάχνονται οι δρόμοι, γιατί δεν φτιάχνονται αυτά κλπ. Τώρα λέει που τα φτιάχνουν πάλι γκρινιάζεται και φωνάζεται. Δεν είμαστε μίζεροι.
0: Ίσως επειδή μείναμε στο βασικό προβληματισμό και δεν είπαμε την ιδέα, τη βασική
1: σκέψη
0: που έχει προκύψει, οπότε είναι κατανοητό.
1: Ναι.
0: Η βασική λογική λοιπόν είναι ότι εντάξει, κι αλλού γίνονται έργα, αλλά υπάρχει μια ενημέρωση. Πώς υπάρχουν αυτού του τύπου οι ενημερώσεις στο ευρύ κοινό, τόσο εξειδικευμένο επαγγελματίες, τροφοδιανομής και τους λοιπούς, όσο και στους κανονικούς λοιπούς ανθρώπους? Συνήθως υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες ηλεκτρονικές, την οποία την ξέρει, είναι μια ενιαία πλατφόρμα για όλο το νησί, π.χ., για όλη την περιφέρεια Κρήτης, στην οποία θα μπορούσε να υπάρχουν πάνω σε αυτό το χάρτη τα δεδομένα real time για τις ακριβείς θέσεις που υπάρχουν έργα, που θα υπάρχει όχληση, που θα υπάρχει η ρύθμιση η κυκλοφοριακή που επίκειται, δηλαδή στένωση, διακοπή, παράκαμψη, οτιδήποτε σχετικό, και ταυτόχρονα κάποια βασικά στοιχεία του αυτού που εκτελεί το έργο, για να μπορεί κανείς να επικοινωνήσει
1: και όταν να μάθει παραπάνω ίσως πράγματα κλπ. Να ρωτήσω κάτι, αυτό τεχνικά είναι εφικτό, έτσι? Ψηφιακή αποτύπωση και τεχνικά, okay, υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι δυνατό να υπάρχει, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Πολύ απλό. Που έχουμε πλατφόρμες για τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε...
1: Ποιος θα μπορούσε, Μαρία μου, να χειριστεί, να ενημερώνει, πώς θα μπορούσε, θέλω την ιδέα του ποιος θα ήταν αυτός ο οποίος θα συνέθετε αυτή τη δουλειά και θα την έκανε τέτοια, η οποία να είναι εύληπτη και ικανή να ενημερώσει τον πολίτη για τις ανάγκες της μετακίνησής του.
0: Ποιος θα μπορούσε να κάνουν αλλού, ναι. Θα σας πω τι κάνουν αλλού και από αυτό εξάγεται και λίγο πολύ το ποιος θα μπορούσε να το διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι. Πρώτα απ' όλα, πλατφόρμες γεωχωρικών δεδομένων υπάρχουν χιλιάδες σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν και στην Κρήτη και στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Το σημαντικό σε αυτές τις πλατφόρμες είναι κάποιος να τους δώσει την πληροφορία. Την πληροφορία αυτή μπορεί να τη δώσει πραγματικά μόνο αυτός που εκτελεί το έργο. Δηλαδή μόνο αυτός ο οποίος την επόμενη μέρα πρόκειται να μπει στο έργο και να σκάψει. Δηλαδή θα πρέπει να είναι μια πλατφόρμα σχετικά εύκολη.
1: Μαρία μου, μισό λεπτό,
0: η οποία
1: σε παρακαλώ.
0: Θα επιτρέπει σε αυτούς τους διαχειριστές των έργων, στους αναδόχους, να βάζουν τη βασική πληροφορία. 1, 2, 3, 4 στοιχεία. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά στοιχεία. Και σας λέω το αντίστοιχο που έγινε στο

0: σύστημα Εργάνη, mm-hmm. όπου στην αρχή ήταν όλα δύσκολα, ξαφνικά όλοι το χρησιμοποιούν προσλήψεις, ανεβάζουν συμβάσεις, δηλώνουν ωράρια, αλλάζουν ωράρια, το οποίο έχει, νομίζω ότι έχει δουλέψει σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι. Mm-hmm. Το αντίστοιχο σύστημα με έναν ενιαίο ψηφιακό χάρτη δουλεύει στη Σκωτία, δουλεύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει ότι έχουμε πρόσβαση να δούμε την πληροφορία όλοι δωρεάν, real time. Άρα είναι κάτι που ενημερώνεται.
1: Αυτό είναι, κάθε στιγμή να έχεις εικόνα του τι συμβαίνει.
0: Κάθε στιγμή. Πολλές πλατφόρμες τέτοιου τύπου έχουν και ένα ακόμα στοιχείο. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να παρέμβει και ένας τελικός χρήστης και να βάλει μια επιπλέον πληροφορία. Mm. Δηλαδή κάτι που δεν έχει δηλωθεί
1: δεν υπάρχει,
0: από τους
1: αναδόχους
0: ή από τις υπηρεσίες.
1: Τέλεια.
0: Αυτό που συμβαίνει τώρα, ας πούμε, σε εσάς. Δηλαδή που κάποιος σας στέλνει μήνυμα και σας λέει στο Φόδελε,
1: έχουν ξεκινήσει και σκάβει
0: εκεί. Ναι. Αυτό είναι μια real-time πληροφόρηση την οποία μπορεί να τη δώσει ο τελικός χρήστης σε τέτοιες πλατφόρμες.
1: Μισό λεπτό, αν έχεις καλοσύνη, να ακούσουμε ένα φίλο που περιμένει. Να ακούσω. Μανώλη, να ακούσουμε τον κύριο να μην περιμένει. Ελάτε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Αντώνη Ζαχαριδάκης είμαι.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Τα λέτε πάρα πολύ καλά και μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά φοβάμαι ότι δεν νοιάζεται κανένας. Θα πω ένα παράδειγμα που πριν από λίγο αναφέρατε. Πάνω από τον Παλί, για απόσταση 200 μέτρα, τώρα και 3 χρόνια βάζουν πλέγματα. Αυτή η δουλειά δεν είναι πάνω από ένα μήνα.
1: Ναι.
2: Έχουν αρχίσει τα έργα στις Γούβες, δεν δουλεύει κανένας. Αυτή η δουλειά έπρεπε να έχει τελειώσει σε 2 μήνες και θα πάει 2 χρόνια. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι, και θα με πει πάλι κανένας λαϊκιστή, και θέλω και μια απάντηση. Αυτά τα έργα επιβλέπονται από την Αθήνα. Για ποιο λόγο δεν έχουμε εδώ ντόπιους μηχανικούς? Ή μήπως τα κρατάνε τόσα χρόνια αυτά τα έργα να εξελίσσονται για να έρχονται οι Αθηναίοι κάθε καλοκαίρι να κάνουν διακοπές, να τους πληρώνουμε για αυτούς και το σόι τους όλο? Όταν λοιπόν τελείνονται αυτά τα θέματα, όταν υπάρχουν αυτές οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, εσείς πιστεύετε ότι θα βρεθεί κάποιος να εφαρμόσει αυτό που λέει η αγαπητή κυρία και που έχει πολύ δίκιο?
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Transportation Research Board, ένας οργανισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, μου λέει τώρα ένας φίλος, ο οποίος ασχολείται με τέτοιες ενημερώσεις κλπ. Συγχαρητήρια στη κυρία η οποία έπιασε το θέμα, αλλά κανένας φαίνεται να μην ασχολείται. Η κυρία, και ένα άλλο μήνυμα, η κυρία με την ιδιότητά της ως συγκοινωνιολόγος έχει ενημερώσει τις υπηρεσίες και τι της έχουν πει? Λοιπόν, ερωτήματα πολλά, καταλαβαίνεις, το περίμενα. Πάμε, Μαρία.
0: Εγώ θέλω απλά να πω ότι αυτή η πλατφόρμα δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Έτσι.
0: Είναι δύσκολο να συντηρηθεί και να τροφοδοτείται, δεν είναι κάτι δύσκολο να κατασκευαστεί. Και επιστρέφω στο ερώτημα που είχατε κάνει νωρίτερα, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι εδώ στην Κρήτη και ποιος θα το έκανε.
1: Ναι.
0: Η περιφέρεια Κρήτης και η Δήμη, τουλάχιστον Ηράκλειο, Χανιά, Άγιος, από ό,τι ξέρω, έχουν GIS πλατφόρμες έτοιμες, στημένες. Mm. Τρέχουν αυτή τη στιγμή και τους τροφοδοτούν με στατικό τρόπο, όχι real time, όχι μέρα.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι με γνώσεις τροφοδοτούν με πληροφορίες που ανοίγει κανείς το χάρτη και τη βλέπει. Εμείς αυτό που θέλουμε, άρα η βάση του πληροφοριακά, το κόστος το μεγάλο έχει γίνει, έχει κλείσει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει μεγάλο κόστος
1: δεν
0: για αυτές
1: χρειάζεται κάτι επιπλέον σοβαρό. Ναι.
0: Αυτό που χρειάζεται σοβαρά είναι κάποιος να υποχρεώσει κάποιους
1: να δουλέψουν πάνω σε αυτό.
0: Το ύφος,
1: να
0: αναγκάζονται πριν βάλουν σκαλιδάκι στον δρόμο
1: να έχουν ενημερώσει
0: για να μπορούμε και οι υπόλοιποι που κάνουμε μεταφορικό έργο να μπορούμε να γνωρίζουμε πού και πώς θα πάμε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια τόσο αυτονόητη δημόσια ψηφιακή υποδομή και να έχουμε πλατφόρμα για το αλλάζω θερμοσύμφωνα, με όλο το σεβασμό στους θερμοσύμφωνες και στους επαγγελματίες τους. Ειλικρινά θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο καθημερινά μας πλήττει. Και δεν πλήττει τώρα μόνο την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Στην Εγνατία, τώρα πάνω στην Ήπειρο, γίνεται χαμός με τα έργα αντίστοιχα. Δεν το λέω τώρα ότι εμείς έχουμε το μεγαλύτερο ζήτημα.
1: Απλά εδώ είναι πολλές εμπλοκές σε πολλούς χώρους. Αντώνη, καλημέρα.
0: Απλά εδώ έχουμε ταυτόχρονα πολλά στοιχεία και την ίδια στιγμή είναι κρίμα, γιατί

0: Ακούσατε και νωρίτερα κάποιον που το είπε ότι γκρινιάζεται που γίνονται τα έργα. Μα δεν γκρινιάζει κανείς.
1: Φαντάζομαι
0: ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν γκρινιάζει για το έργο.
1: Ακριβώς.
0: Η μεγάλη πλειοψηφία γκρινιάζει για την ταλαιπωρία η οποία
1: που υφίσταται τζάμπα εξαιτίας αυτής της ασυνεννοησίας που υπάρχει μεταξύ πολιτών ή αν θέλουμε της εγώ μπαίνω σκάβω και δεν ρωτώ κανένα. Προφανώς ρώτησε κάποιον κλπ. Αλλά δεν ρωτώ τον πολίτη, δεν τον ενημερώνω τον πολίτη. Και εσύ, πολίτη, ναι, βγάλε τα μάτια σου. Αν ξεκίνησες, ο γιος μου προχθές για παράδειγμα, ξέρω ότι είχε δικαστήριο στην Νέαπολη, ξεκίνησε από εδώ και έφαγε 40 λεπτά για να περάσει εκεί πέρα από το περιβόητο. Και μου λέει: ρε πατέρα, μα ήξερα ότι ήταν έτσι, θα μπορούσε να υπάρχει μια ενημέρωση. Έτσι. Και να ξέρω να δω, θα κάνω να μου πει ότι πήγαινε από τον παλιό δρόμο ή κάνε κάτι ή φύγε νωρίτερα 2 ώρες κλπ. Λογική απορία.
0: Ακριβώς.
1: Και ευλογή αυτή.
0: Έχω αρκετούς που μου λένε κατά καιρούς ότι παίρνουν τηλέφωνο γνωστούς τους εργοτάξια για να δουν αν είναι ανοιχτός ο δρόμος ή αν θα έχει καθυστέρηση.
1: Μαρία μου, πρέπει να
0: πάμε. Το οποίο είναι αυτονόητο και εύκολο.
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κάνουμε τη χάρη 2 λεπτούλια και θα επανέλθουμε. Καλημέρα από τον Αντώνη τον Παπα-Νικολάου από τον ΣΟΣ ΒΟΑΚ. Εμείς σαν ομάδα σταματήσαμε να λέμε που έχει έργα λόγω του ότι έχει χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.
2: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι αλλά και να είσαι ασφαλής, ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815108404. Λιονάκης. Ασφαλώς. Δίπλα σας.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε συνέχεια τα δρομολογία.

0: Στα 32 λεπτά μετά τις 9, εδώ η φωτιά μου, Γιάννης Ολιονάκης, ο Μανώλης Σοπρονάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, 28 13 82 300, το τηλέφωνο επικοινωνίας του σταθμού μας. Στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Μαρία Σίτη, αγρονόμος, τοπογράφος, πολεοδόμος, κοινωνιολόγος, ειδική στη βιώσιμη κινητικότητα. Και τώρα μιλάμε για την, τι μιλάμε, για την αβίωτη ακινησία. Μαρία, καλημέρα ξανά.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, αβίωτη ακινησία. Λοιπόν, λέγαμε ότι έχουμε κάποια ανάγκη οι πολίτες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και να ξέρουν τι συμβαίνει στην ανάγκη της μετακίνησής τους. Αν δηλαδή θα βρουν ανοιχτό ένα δρόμο, αν θα βρουν κλειστό ένα δρόμο, αν θα βρουν καθυστέρηση εκεί που θέλουν να μετακινηθούν, και υπάρχουν, έκανες ολόκληρη ανάρτηση με παραδείγματα, ότι υπάρχει δυνατότητα αυτό το πράγμα να το λύσουμε και να καταστούμε ψηφιακά ενήμεροι για το τι συμβαίνει, πληροφοριακά ενήμεροι για το τι μπορεί να συμβαίνει γύρω μας και εκεί που θέλουμε να μετακινηθούμε. Και αυτό, αν συνοψίζοντας αυτά που είπαμε, υπάρχουν αυτή την ώρα οι πλατφόρμες και στους δήμους και στην περιφέρεια, άρα δεν είναι τόσο τρομερό αυτό το ζήτημα, δεν είναι δηλαδή εξαιρετικά δραχμοβόρο. Υπάρχουν, χρειάζονται τα άτομα όμως, χρειάζονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα προβαίνουν, θα κάνουν αυτή την ενημέρωση. Αν τα έχω πει καλά μέχρι τώρα, πάμε να δούμε, με διορθώνεις αν κάτι δεν έχω σωστά αντιληφθεί, πάμε να δούμε αν αυτή η πρόταση έχει φτάσει εκεί που πρέπει, πού και με ποιο τρόπο σκοπεύετε να φτάσετε, μέσω ποιου οχήματος και τι περιμένεις.
1: Η πρόταση έτσι, για να γίνει ένας τέτοιος ψηφιακός χάρτης ενιαίος, μια δημόσια υποδομή που θα μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση, τώρα την καταθέσαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο.
0: Εξαιρετικά.
1: Και κρίνω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο εντός των ημερών θα λάβει μια δράση σχετικά. Σε μια πρώτη έτσι, εκτίμηση υπάρχει μια θετική ανταπόκριση.
0: Υποθέτω ότι υιοθετεί το Επιμελητήριο όπως και άλλες πρακτικές. Έτσι, υιοθετεί τέτοιες καλές πρακτικές, τις οποίες θα επιμείνει, εγώ αυτό λέω, θα το φέρει με επίφαση, επίταση και επιμονή, προκειμένου να υιοθετηθεί από τους ηθήνοντες.
1: Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει φέρει και το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας.
0: Το ξέρω.
1: Κάτι αντίστοιχο μιλούσαμε πάντα.
0: Το ξέρω.
1: Την ίδια ακριβώς λογική ήταν και δεν βρήκε δίκο ΑΟΤΑ. Την ίδια
0: ναι, τώρα όμως δεν ενοχλείται κάποιος. Ας πούμε μια ασφαλιστική εταιρεία ή ένα παθόν, γιατί θυμούμε ότι εντάξει που υπήρχαν οι ενστάσεις, εδώ νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι θέμα απλής ενημέρωσης. Γιατί να μην υιοθετηθεί δηλαδή, αυτό λέω, γιατί να μην υιοθετηθεί.
1: Αυτό, αν δεν γίνει με έναν τρόπο υποχρεωτικό το κάθε,
0: εννοείται.
1: Ανάδοχος να βάζει την πληροφορία.
0: Να είναι μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Να είναι μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων.
1: Νομίζω ότι αν είναι κάτι εύκολο, δεν θα,
0: ακριβώς,
1: δεν θα έχει και δεν έχει λόγο
0: να
1: ιδιαίτερα ζητήματα.
0: Να πάμε λίγο σε γραμμή, επιτρέψε μου, σε παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα.
2: Μήπως θα μπορούσε να μας πει η κυρία Μαρία Τσί, αν για ποιο λόγο φρεζάρεται στο Φόδελε και στο Σφακάκι.
0: Μου στείλαν μηνύματα τώρα, το έλεγα.
2: Αλλά ο δρόμος που δεν είναι ούτε ενός χρονού.
0: Ναι.
2: Και ας πάνε στο Πάνορμο πιο μπροστά, ας το φρεζάρουν, αλλά σε ορισμένα σημεία όπως νευθεία του Παρνόρμου, ναι, ειδικά για τα μεγάλα αυτοκίνητα, είναι βάσανο, τα σκαπάνε βάσματα. Γιατί δεν ξεκινούν πρώτα να φτιάξουν αυτό και μετά ας το φρεζάρουν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Το ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
0: Να σε καλά. Μαρία, δεν έχεις απάντηση, υποθέτω. Δεν έχεις απάντηση.
1: Αυτό είναι, το πρόβλημα, ξέρετε, είναι ότι δεν έχει κανένας απάντηση.
0: Δεν έχει κανείς απάντηση.
1: Γίνεται.
0: Ναι, εκεί γίνεται, γι' αυτό ρε παιδιά, έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο. Ή είχε αστοχία, ρε παιδί, το προηγούμενο.
1: Και δεν θέλω να το κάνω καν πιο δύσκολο. Θέλω να σας πω τις αντίστοιχες πλατφόρμες στο εξωτερικό.
0: Α, ναι, όχι, για να το ακούσουμε αυτό. Γιατί είδα και. Ναι, έχεις κάνει μια ανάρτηση από κάποια πόλη, αν θυμάμαι καλά.
1: Υπάρχουν και χειρότερα, έτσι. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου σε τέτοιες πλατφόρμες αναρτάς το που κάνεις έργο, για πόσο καιρό, ποια είναι η όχληση, και αναρτάς και τη σύμβαση βάσει της οποίας κάνεις έργο και την αιτιολογία.
0: Αυτό που είπαμε προηγουμένως, αυτά είναι.
1: Εγώ δεν μπήκα καν σε αυτό το θέμα του να αιτιολογείται, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι φέρει βάρη και προφανώς δημιουργεί άλλο ένα λόγο για να μην κάνουμε άλλη μια φορά

0: τίποτα. Το έκανα
1: σωστό.
0: Όσο πιο απλό
1: σωστό,
0: γίνεται
1: σωστό.
0: Για να μπορεί να εκτελεστεί και άμεσα.
1: Να είναι χρηστικό μέσα στην απλότητά του. Αλλά να έχει μια υποχρεωτικότητα που θα το καταστήσει τέτοιο, ούτως ώστε να είναι αναγκαίο μέρος της έναρξης κάποιων εργασιών κάπου. Το γιατί ανατέθηκαν,
0: ναι,
1: σε ποιον, πώς και λοιπά,
0: αφορά... είναι η όχληση.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να γνωρίζουμε την όχληση. Τώρα,
1: ακριβώς.
0: Η υπόλοιπη πληροφορία είναι κάτι το οποίο μπορεί να μπαίνει ή να βγαίνει. Έτσι. Το σημαντικό είναι να ανοίγεις ένα χάρτη και να λες θα φύγω από εδώ και θα πάω εκεί. Έχω δύο κόκκινα σημεία. Έχω δύο πορτοκαλί σημεία. Τα κόκκινα σημεία θα είναι τα σημεία εκείνα στα οποία έχω διακοπεί, έχω μεγάλο πρόβλημα. Τα πορτοκαλί θα είναι τα σημεία εκείνα στα οποία έχω όχληση, έχω καθυστέρηση, αλλά παρόλα αυτό ο δρόμος είναι ανοιχτός.
1: Η μεταφορά της σκέψης είναι για τον τόπο μας πρωτοποριακή. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω ότι θα υιοθετηθεί, γιατί φαίνεται ότι μάλλον εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι μπορεί να προσκρούει. Έτσι. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μακάρι να περάσει και να έρθει μια κανονιστική, ας πούμε, ή κάτι άλλο το οποίο, όπως είπαμε προηγουμένως, και μακάρι και το κράτος μας να το υιοθετήσει σαν τέτοιο, ούτως ώστε μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις, μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων, να υπάρχει και η συγκεκριμένη υποχρέωση. Θα κάνει καλύτερη τη ζωή του πολίτη. Και είναι τόσο απλό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε ρωτήσω μόνο κάτι, επειδή κάποτε, κάπου, σε κάποιο κανάλι το είχαμε ξανασυζητήσει όταν ξεκινούσε. Μήπως έχεις εικόνα γιατί, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει ωφέλιμος, να το πω, διαθέσιμος έτσι χώρος, είναι τόσο στενές οι λωρίδες εκεί που κάνουμε παρεμβάσεις και με το ζόρι χωράει ένα μεγάλο αυτοκίνητο, για να μην πω ότι περισσεύει και αναγκάζεται να μπαίνει μέσα στις απορροές κλπ.
0: Κοιτάξτε, στα έργα αυτά που βλέπω και εγώ, πολλές φορές αναρωτιέμαι, διότι οι οδηγίες μελετών των οδικών έργων και ειδή των εργοταξιακών ρυθμίσεων, ας πούμε, είναι δεδομένες. Mm-hmm. Λίγο πολύ περισσότεροι οφείλουμε να...
1: Ξέρω εγώ, 3,25 λέει, αυτό είναι 2,70.
0: Αυτό,
1: μα είναι αυτοκινητόδρομος χαρακτηρισμένος.
0: Αυτό, το θέμα είναι ότι φαντάζομαι ότι σε ένα βαθμό δεν μπορούν να τηρηθούν αυτά τα πλάτη και να εκτελούνται παράλληλα έργα, και προκειμένου η πολιτεία
1: να έχει μια άνεση,
0: να σταματήσει την κυκλοφορία,
1: ναι.
0: δεν μπορούν
1: τη
0: να δίνει
1: τηρηθούν με
0: τον γραφή τον, ναι, 325, άρα τον κλείνω το δρόμο.
1: Κάποιος φίλος...
0: Φαντάζομαι ότι προκειμένου να αποφύγουν κάτι τέτοιο, καταλήγουν σε πολύ πολύ...
1: Και εγώ έτσι το υπόθεσα.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο λόγο. Γι' αυτό
1: ένας σατανικός νους που ασχολείται με το χώρο, μου είπε ότι τα μαχαίρια που έχουν δεν έχουν μεγαλύτερο πλάτος και δεν μπορούν να δουλέψουν. Αναγκάζονται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που έχεις κάνει, ευελπιστώντας ότι θα βρει αυτή η δουλειά αυτή την ώρα, αυτή τη φορά, Ευήκο ΑΟΤΑ, όχι μόνο για να τα ακούσουν και να πούνε τι ωραίο και ωραία πρόταση, αλλά και να υλοποιηθεί κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ θερμά και να ευχαριστήσω και όλους όσοι προβληματίζεστε με την καθημερινότητά μας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και τώρα, τι να πω, τα μηνύματά σας δεν θα προλάβω, είναι τόσο πολλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για τα... Ναι, Αντώνη, έχεις δίκιο, η Αγία Πελαγία δεν είναι εργοτάξιο. Καθαρισμός, τα κλαδιά μέσα στο οδόστρωμα θα είναι. Βέβαια, έχει γίνει χαμός. Και με την ευκαιρία εκεί στη Λυκείου, ρε παιδιά, μια που λέμε τα κλαδιά στην Εθνική, στο ΦΟΑΚ, εκεί στη Λυκείου τα καλάμια, κάποιος μου είπε ότι, τι μου έγραψε, ότι είναι το ποτάμι από κάτω. Ναι, το ξέρουμε. Και τι λόγο, δεν κατάλαβε. Πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω. Έχει κάποια ωφελημότητα, έχουν αυτά τα καλάμια, τα οποία έχουν σκεπάσει όχι μόνο τη γραμμή, έχουν μπει στη μέση της λωρίδας Λυκείου. Το λέω γιατί επιχειρώ εκεί να περπατήσω καμιά φορά, κάνοντας το σταυρό μου, κοινωνώντας πρώτα, δοξάζοντας το Θεό που με φέρνει πίσω κάθε φορά, γιατί δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις με αυτούς τους περίεργους τύπους, οι οποίοι νομίζουν ότι μέσα στην πόλη, παρά τα τριαντάρια που έχουν μπει, παρά τα μάτια της γάτας, παρά τις διαβάσεις πεζών, δεν τους καίγεται καρφί. 80, 90, 100. Εκεί, στη Λυκείου. Τι μυαλάρεση κουβαλάτε, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Κατανοητό αυτό που γράφεις, Αντώνη. Ναι, είναι καταστάσεις που λέει μήπως δεν αφήνουν οι εργολάβοι, γιατί δεν είναι βέβαιοι ότι αύριο θα ξεκινήσουν μια δουλειά. Εάν σήμερα γράψουν ότι είναι έτσι και αύριο τους τύχει ένα μερεμέτι παραπέρα, θα πάνε να το κάνουν και θα αφήσουν πίσω την άλλη δουλειά. Εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας, δεν έχω εικόνα αν συμβαίνει αυτό. Με τις παρατάσεις όμως των έργων κυκλοφορεί ότι στο μεσοδιάστημα ένας φίλος έχει αναλάβει να κάνει και άλλη μια δουλειά και πρέπει να πάρει μια παράταση να ολοκληρώσει την πρώτη για να μπορέσει να ξεκινήσει τη δεύτερη. Λογικά ακούγονται αυτά σαν λόγοι που έχουμε αυτές τις ταλαιπωρίες. Η Αντωνία γελάει και μου λέει τι εξαιρετικό αυτό η ανάρτησή σας με την AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται τρακαρισμένο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, προκειμένου να πάρει αποζημίωση από ασφαλιστικές εταιρείες. Στημένα πράγματα, θα γίνει χαμός. Παιδιά, εγώ βρέθηκε και το βρήκα από τον... με ενημέρωσε δηλαδή κάποιος, γιατί δεν αγοράζω τον Guardian, το τη διαβάζω, έτσι μην τρελαθούμε τελείως. Μακάρι να μπορούσε και να είχα τις δυνατότητες να κάνω τέτοια πράγματα. Απλά μου το έστειλε κάποιος και ήταν απίστευτο, γιατί στο κείμενό του ο Guardian έλεγε ότι διατέθηκαν 230 εκατομμύρια λίρες το 24 σε στημένες ζημιές με παραποίηση της ασφαλιστικής απέτησης, αυξάνοντας την ασφαλιστική απέτηση με παραποίηση του τρακαρίσματος της ζημιάς. Έτσι, είχε χτυπήσει, ας πούμε, λίγο είχε ένα σημαδάκι ο προφυλακτήρας και εσύ πήγαινες και εμφάνισες να έχει ξυλωθεί το φτερό, ο προφυλακτήρας, η βάση της μηχανής, όλα αυτά τα πράγματα, τα ψαλίδια από κάτω, όλο, ό,τι φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, να εμφανίζεις ένα πολύ με τεχνητή νοημοσύνη, ένα πελώριο τρακάρισμα και να πας μετά να αυξάνεις δυσανάλογα τις απαιτήσεις σου. Κάποιος άλλος βέβαια παρακάτω μου λέει, εμείς το έχουμε ανακαλύψει και το κάνουμε χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, με τη δικιά μας νοημοσύνη εδώ και χρόνια. Δεν τα ξέρω αυτά. Έχουμε γραμμή. Να πάμε και μετά σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
2: Ο Γιάννης, ο
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Σε κατάλαβα.
2: Λοιπόν, καλημέρα, είχα να πω να μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και καλά πράγματα.
1: Αλίμονο, επιβάλλεται.
2: Μετά από τόσους μήνες που είχαμε πει για τα φώτα στις 62 μαρτύρων, η περιφέρεια μπήκε στη διαδικασία και αλλάζει, βάζει τις καμένες πλέον τις λάμπες.
1: Εξαιρετικά.
2: Ένα θέμα που έχω στείλει βέβαια και στον κύριο Σκουλά,
1: ναι,
2: και δεν ξέρω τώρα γιατί γίνεται, μήπως έχετε γνώση εσείς. Κάθε βράδυ όμως, κάθε βράδυ, γιατί κυκλοφορώ έξω συνήθως βραδινές ώρες, από τις 12 παρατέταρτο ή 12 παρατέταρτο το βράδυ, τα φανάρια στο γιόφυρο δεν λειτουργούν καθόλου.
1: Και γίνεται χαμός.
2: Κάτι θα πατάει reset.
1: Και γίνεται χαμός και θα έχουμε πρόβλημα.
2: Το έχω στείλα στον κύριο Σκουλά, στο Viber του το έστειλα και είμαι σίγουρος ότι μας ακούει. Δεν έχω πάρει απάντηση, ευελπιστώ ότι θα το φτιάξουν.
1: Άκουσα τον κύριο Σπυριδάκη προχθές, τον αντιδήμαρχο, ο οποίος είπε ότι θα αντικατασταθούν σε 32, αν θυμάμαι καλά, κόμβους, μαζί και η περιφέρεια θεωρώ ότι θα δράσει, γιατί κάποια φανάρια, άλλο κόλπο αυτό. Έχουμε φανάρια μέσα στην πόλη που ανήκουν στις Καζαντζίδη, ας πούμε, ανήκουν στην περιφέρεια. Το επόμενο φανάρι ανήκει στο Δήμο. Δουλειά να έχουμε.
2: Και μια και αναφερθήκατε στη Λυκείο, γιατί είμαι και εγώ κάτοικος εκεί πέρα στην περιοχή, επειδή δεν έχει οριοθετηθεί το ρέμα, ναι, και ξέρετε ότι ο δρόμος για να ανοιχτεί όλο αυτό το κομμάτι, πήρανε κομμάτι από το ρέμα και έχετε δει και τις Καζαντζίδες και όλα αυτά.
1: Ωραία.
2: Εκεί θα έπρεπε καταρχήν να έχει γίνει μια σοβαρή παρέμβαση, γιατί τρέχουν όπως το λέτε κι εσείς. Θα έπρεπε να έχουν μπει τα μάτια της γάτας για να μειώνουν εννοείται.
1: Έχουν μπει σε κάποια σημεία, αλλά αγρώνει η χώρα.
2: Είναι δώρο
1: για τα καλάμια, λέμε, βρε Γιάννη. Τι συστάδες καλαμιών είναι αυτές.
2: Είναι πολυσύνθετο το θέμα. Αν θέλετε, μια μέρα να συζητήσουμε και για τα ρέματα και για τις παρεμβάσεις και για όλα αυτά.
1: Ωραία, δεν έχω εικόνα προσωπικά, δεν ξέρω τέτοια πράγματα.
2: Και ένα τελευταίο που θα σας πω. Καλά τα παπούρια και όλα αυτά που φτιάξανε για να πηγαίνουμε σαν τους ανθρώπους.
1: Ανυψωμένες διαβάσεις εννοείς, τις ανυψωμένες διαβάσεις.
2: Εννοείται, αλλά για εμένα θα έπρεπε να πάνε να βάλουν πάνω στην Ούλοφ Πάλμε, που εχθές το βράδυ κάνανε πάλι κόντρες, τρέχανε με 80.
1: Η Ούλοφ Πάλμε, ρε παιδιά, καλά σε ευχαριστώ που το επισημαίνεις. Μου το είπαν και εμένα προχθές. Είναι μαύρες οι βραδιές μας, λέει, τώρα που καλοκαιριάζει.

0: Ναι, ακριβώς, βγαίνουν έξω, βγαίνουν τα παιδιά συνήθως εκεί πέρα, πάνε βόλτα. Γίνεται να τρέχει ο άλλος με τη Χαγιαμπούζα να κάνουμε και διαφήμιση της μάρκας της μηχανής και να τρέχει με 100 χιλιόμετρα μέσα στην Ούλοφ Πάλμε.
1: Και έχω φίλοι τραυματισμένοι και έχουμε νεκρό.
0: Και να κάνουν κόντρες μεταξύ τους με τις μηχανές και με τα αμάξια και να τον βλέπεις τον άλλον να έρχεται στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει σταυρό σου άμα θα ζήσει.
1: Όλοι που έχετε θέση ευθύνης, ακούστε τα για την Ούλοφ Πάλμε. Όντως είναι ένα ζήτημα πολύ, πολύ σοβαρό για αυτή την πόλη ανάμεσα στα άλλα πολλά.
0: Είναι μια τελείωτη ευθεία, κύριε Γιάννη. Είναι μια τελείωτη ευθεία που σου δίνει τη δυνατότητα. Και εγώ, καλώς από το Κύριακο.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Πάμε.
2: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Εσύ. Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα πίλς, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
7: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Έχουν μείνει 9 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής μας. Εδώ... Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης σας ευχαριστώ που βρίσκετε εξαιρετική την προσέγγιση της κυρίας Σίτη. Μακάρι το τεχνικό επιμελητήριο να φέρει την υπόθεση αυτή και στους Δήμους και στην Περιφέρεια, να υιοθετηθεί και να ξεκινήσουμε να έχουμε πραγματικά μια διευκόλυνση μεγάλη της καθημερινότητάς μας και να μην συναντάμε, να ξεκινάς και να συναντάς οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς στο δρόμο σου που θα σε ταλαιπωρήσει. Στα μάλια, μας λέει φίλος από Χερσόνησο, μάλια, από μάλια προς Χερσόνησο, το ύψος της Σταλίδας, εκεί υπάρχει μια αγορά απέναντι στο Βενζινάδικο, μια λαχαναγορά κάτι, υπάρχει διπλή διαχωριστική, είναι μια ανάγκη, ο κόσμος όλος στρίβει, πρέπει να περάσει, το κάνει αυτό, έχουν βάλει διπλή, δεν άφησαν διακεκομένη ούτως ώστε να επιτρέπεται, παρά το ότι δεν είναι δύσκολο να αφαιθεί και κινδυνεύουν να τους γράψουν ή να έχουν ατύχημα, γιατί δεν έχουν σηματοδοτήσει, δεν έχουν βάλει την κατάλληλη οριζόντια σήμανση ούτως ώστε να διευκολυνθεί ο κόσμος σε μια παράβαση η οποία γίνεται καθημερινά

0: χωρίς προφανώς να το έχει ανάγκη ο κόσμος, αλλά προκύπτει σαν ανάγκη της καθημερινότητάς του. Ευχαριστώ και για τα υπόλοιπα μηνύματα. Δεν ξέρω αν προλάβω να... Και άλλος για τα κλαδιά μέσα στο δρόμο που μπαίνουν από το βόρειο δικό άξονα. Ο Γιώργος, Μιχάλης, ευχαριστώ πολύ. Οι μπάρες δεξιά και αριστερά, λέει ο Μιχάλης, που έχουν τοποθετήσει πώς θα καθαρίζεται ο χώρος και αν έχουν αποκτηθεί κατάλληλα μηχανήματα. Μπα, εδώ δεν έχω μηχανήματα να πάμε να κόψουμε, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω. Αυτά, Μιχάλη, νομίζω τα έχεις δει σε βιντεάκια του εξωτερικού. Εδώ δεν έχουν και πράγματα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Καλατζάκη στη γραμμή μας. Κύριε Καλατζάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θοδωρή. Σε πήρα τηλέφωνο απροειδοποίητα. Είσαι στη δουλειά.
1: Ναι, ίσως στο χωράφι ήμουν, αλλά δεν πήρα.
0: Δύο πράγματα. Με πήρε ένα συνάδελφό σου, αλλά δεν πρόλαβα χθες να σου το πω, από την Αθήνα, από μια υπηρεσία των Αθηνών, δεν θα σου πω τώρα πια, και με ρωτάει τι γλύψη μου έχει το τμήμα διπλωμάτων και η περιφερειακή διεύθυνση του Υπουργείου, η δικιά σας δηλαδή, τι γλύψη μου έχει στο Υπουργείο, ούτως ώστε να την αναφέρουν και να την φέρουν σαν πρότυπο. Έχετε κάποιο γλύψιμο? Γιατί σας ανέφερε, λέει ο Υπουργός, ότι ξεκινήσατε από εδώ και θα το εφαρμόσει όλη την Ελλάδα την ψηφιακή παρακολούθηση των εξεταζόμενων. Κάτι, τι ακριβώς έχει γίνει και λέει ότι έχετε γλύψιμο?
1: Αυτό που έχει γίνει είναι ότι τα τελευταία χρόνια και έχουμε όλο αυτό το σκηνικό που έχει αλλάξει με τα διπλώματα, με τις ψηφιακές αιτήσεις, ήταν μια ιδέα δική μας από το 19, υλοποιήθηκε ένα κομμάτι το 20 και ολοκληρώθηκε. Μάλλον δεν ολοκληρώθηκε, είμαστε στη μέση, γιατί έχει μέλλον η υπόθεση ακόμα. Όλα αυτά γίνανε από εδώ με τη δικιά μας προσπάθεια και προσωπικά δικιά μου, που ώρες ατελείωτες ψάχνω να βρω τα λάθη των συστημάτων που έχουμε στήσει, με αποτέλεσμα η υπόλοιπη μου δουλειά να πηγαίνει πίσω, αλλά αν δεν το κάνεις δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα. Οπότε γι' αυτό πιθανόν και μας χρησιμοποιεί και ο Υπουργός και όλες οι υπηρεσίες.
0: Να ρωτήσω κάτι, τι πραγματικά έχει προσφέρει αυτό? Έχει προσφέρει διαφάνεια? Τι έχει προσφέρει
1: έχει
0: όλο αυτό που έχουμε κάνει?
1: Διαφάνεια,
0: ναι.
1: Έχει προσφέρει διαφάνεια. Έχει ακόμα μέλλον όμως για να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Δηλαδή όταν θα φτάσουμε στο σημείο να καταγράφονται οι ώρες των μαθημάτων, να καταγράφονται οι ώρες των εξετάσεων και τα πάντα,
0: ναι,
1: τότε θα φτάσουμε στο τελικό
0: Η κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο που εξετάζεται ο υποψήφιος σου είναι γνωστή? Είχε ξαναυποθεί παλιότερα, δεν ξέρω τώρα αν πρόλαβε πριν φύγει ο Κυρανάκης.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι κάθε φορά ανακοινώνεται και κάθε φορά κάποιος
0: φεύγει και το αφήνει στη μέση.
1: Φεύγει και το αφήνει στη μέση και έρχεται μετά από λίγο καιρό ο επόμενος.
0: Επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι με το θέμα των εξετάσεων, θα σε ενοχλούσε αν εξεταστεί εσένα?
1: Εμένα προσωπικά όχι.
0: Και υπάρχουν συνάδελφοί σου που θα τους ενοχλούσε?
1: Πιθανόν υπάρχουν αρκετοί που τους ενοχλεί.
0: Για ποιο λόγο?
1: Αυτό προσωπικά το είχα γράψει το 2021. Ναι. Προτάσεις που μας είχαν ζητήσει από το Υπουργείο. Βρήκα και το email όλο τυχαίως προχθές το φάκελό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το να μπουν κάμερες είναι καλό για όλους. Και για τον εξεταστή και για τον μαθητή και για τον δάσκαλο.
0: Δεν θα αφισβητηθείς εσύ. Κανείς δεν θα αφισβητηθεί αν υπάρχει
1: κάμερα. Δεν είναι μόνο για το κομμάτι της εξέτασης.
0: Ναι.
1: Θα είναι υποχρεωμένοι οι δασκάλοι και οι μαθητές να κάτσουν να κάνουν τα μαθήματα κανονικά και πραγματικά να εκπαιδευτούν, γιατί γνωρίζοντας ότι θα πάνε στην κάμερα, εγώ σαν εξεταστής με δύο σφάλματα θα πρέπει να το κόψω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έλλως θα κατηγορηθώ
0: ότι
1: χαρίζομαι και ότι τα παίρνω, για να μιλήσουμε εξ τα λόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν θα ξέρει ότι πρέπει να έρθει έτοιμος, αν τώρα έρχεται έτοιμος 40%, τότε θα έρθει και 90%. Mm-hmm. Γιατί θα ξέρει ότι αν δεν θα κοπεί. Ενώ τώρα όλοι, επειδή οδηγούν πριν, σου λέει έλα μου, πάμε να δώσουμε και εντάξει θα περάσουμε.
0: Χωρίς την ανάγκη της πρακτικής

0: μέρες θα μπορέσει να έχει το δίπλωμά του ο νέος, ο
1: όχι,
0: αυτός
1: όχι,
0: που έχει
1: όχι,
0: δώσει.
1: Ακούστε. Δίνει ο μαθητής σήμερα.
0: Γιατί έμαθα ότι ο Κότσιρας, ο κύριος Κότσιρας, ο καινούργιος υπουργός, υιοθετεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η παρέμβαση, υιοθετεί
1: έχουμε
0: αυτά τα σημεία.
1: Γιατί έχει ξεκινήσει αυτό εδώ.
0: Δηλαδή,
1: και...
0: ναι. Μα νομίζω 6 μήνες είχαμε πει εδώ μαζί.
1: Ναι, ακούστε. Περνάει ο μαθητής.
0: Ωραία, πέρασε από σήμερα.
1: Ο εξεταστής περνάει το αποτέλεσμα ότι πέρασε. Mm-hmm. Κατεβαίνει στο κινητό η προσωρινή. Σε 7 συν 1 μέρες,
0: ναι,
1: αυτόματα το σύστημα το φτιάξανε να εκδίδει το δίπλωμα και να φέρει η φωτογραφία του και να πηγαίνει για εκτύπωση. Σε 10 μέρες με 15, δηλαδή εγώ τώρα έχω παραλάβει διπλώματα του Μαΐου και του Ιουνίου του 26,
0: καινούργια,
1: αλλά με τα χάρτη, με τα περσινά είμαι ακόμα πίσω.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τα καινούργια βγαίνουν σε 8 μέρες, τα ψηφιακά.
0: Εξαιρετικά.
1: Σε λίγο θα βγαίνουν και τα χάρτινα, αυτοί που είχαν κάνει τα παλιά, τα χάρτινα. Το έχουμε φτιάξει αυτό. Ξεκίνησε τώρα αυτό το μήνα.
0: Είχαμε...
1: Έχει προβλήματα, γιατί είναι πολυπλοκότητα στην νομοθεσία και με τις λήξεις των διπλωμάτων, αλλά ένα-ένα το βρίσκουμε.
0: Όταν ξεκινούσαμε τις ψηφιακές ανανεώσεις, σε ρωτούσα αν θα προσαρμοστεί ο κόσμος και ιδιαίτερα οι ανανεώσεις που γίνονται σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Έχουν εξοικειωθεί. Βλέπεις το διάστημα που ισχύει, πάει καλά.
1: Μία χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος όμως. Μια χαρά που φτάσαμε και στο τέλος και μια χαρά που πάει καλά η υπηρεσία εδώ μεταφορών. Και μπράβο σε όλους σας. Ο Θοδωρής Καλαϊτζάκης, ο προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Οδήγησης, τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Και μπράβο που κάνουμε πράγματα εδώ, ρε παιδιά, και το υιοθετεί η υπόλοιπη χώρα. Έτσι πρέπει ο καθένας να βάζει ένα λιθαράκι στο να γινόμαστε καλύτεροι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να προσέχετε πολύ, να φοράτε ζώνη όλοι. Α, ξέχασα. Ένα εκατοστάρικο. Αφήστε ρε παιδιά, κρατήστε και ένα τσιγάρο, μια γόπα μέσα στο αυτοκίνητό σας, για να μην σας πω να το κόψετε τελείως, γιατί θα σας το πω εγώ, αλλά μην πετάτε τις γόπες σας, μην πετάτε τα ντενεκεδάκια σας, μην πετάτε τις σακουλίτσες της τυρόπιτας και δεν ξέρω τι έξω από το παράθυρο. Και θα χαρώ πολύ να δω μια αναρτημένη κλίση των 100 ευρώ επειδή εσύ ρε μάγκα το πέταξες έξω. Κράτα το. Δεν είναι σκουπιδότοπο στο περιβάλλον που ζούμε όλοι. Αν εσύ θες, δεν θες να κάνεις σκουπιδότοπο το αυτοκίνητό σου. Έτσι. Μην τα απορρίπτεις. Λοιπόν, να σεβόμαστε όλοι παιδιά ο ένας τον άλλον και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Ζώνη, κράνος, σωστά δεμένα τα παιδιά και ο Θεός το καλό μας. Η κυρία Σίμη Αντωνάκη έρχεται για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Από μένα και το Μανώλη τον Μπουρνάκη να έχετε μια πολύ πολύ καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους σας.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Δραματική η κατάσταση με τη στέγαση στην Ελλάδα. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακρίβηνε σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από το ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Ένας 64χρονος τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Βαθιανός Κάμπος Γουβών χθες το μεσημέρι. Ο άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την παράταση της προθεσμίας για τα καθάριστα οικόπεδα έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κορυφώνεται η αγωνία για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία εδώ και δύο εβδομάδες δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της στα Χανιά. Εκδόθηκε Silver Alert για τη γυναίκα, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.

0: παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 Ιουνίου. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα ανοίξει πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, με στόχο κλειστά ακίνητα να προσθεθούν στην αγορά μέσω της επιδότησης ανακαίνησης σε ποσοστό έως 95% και της ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Το νέο Tocove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tocove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή

0: Υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος το 15 μηνών αβάπτιστο κοριτσάκι, μετέφερε στο νοσοκομείο ο παππούς του, ένας 45χρονος Ρωμά με συμπτώματα υποθερμίας. Το βρέφος υπέστη ανακοπή και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών έφυγε από τη ζωή. Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 51χρονου στα Χανιά όταν αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε μπλόκο αστυνομικών του ΤΑΕ Χανίων για έλεγχο στην περιοχή της Σούδας και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά αστυνομικό. Αποδείχθηκε ότι ο 51χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά αστυνομικού, επικίνδυνη οδήγηση και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης τροχονόμου. Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη ζητά η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημένοντας ότι οι δανειολήπτες αναμένουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεών τους από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια. Νέα διοίκηση στο ΕΛΜΕΠΑ μετά την εκλογή του καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη στη θέση του Πρίτανη. Ο καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής θα αναλάβει τα ηνία του Ιδρύματος από την 1η Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΗ συνεχίζονται από την προσεχή Δευτέρα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς και στις οδούς Ιτάνου και Μινά Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Champions League στο γυναικείο πόλο μετά τη νίκη του στον τελικό επί της Φερετβάρος με 17-14. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 6 τον Παναθηναϊκό για τον 5ο τελικό που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή στην Basket League. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών και καταιγίδων κυρίως τα ορεινά προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.

0: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Πω πω πως μεγάλωσε το bowling.
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.

0: Η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος. Το 15 μηνών αβάπτιστο κοριτσάκι μετέφερε στο νοσοκομείο παππούς του, ένα 45χρονος Ρωμά, με συμπτώματα υποθερμίας. Το βρέφος υπέστη ανακοπή και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών έφυγε από τη ζωή. Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 59χρονου στα Χανιά, όταν αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε μπλόκο αστυνομικών του ΤΑΕ Χανίων για έλεγχο στην περιοχή της Σούδας και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά αστυνομικό. Αποδείχθηκε ότι ο οδηγός δεν είχε καν δίπλωμα. Αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την Κρήτη έφεραν στο φως πιστόλια, εκατοντάδες σφαίρες, δεκάδες μαχαίρια και ξυφολόγχες σε 4 διαφορετικά περιστατικά και οδήγησαν σε 7 συλλήψεις. Την παράταση της προθεσμίας για τα καθάριστα οικόπεδα έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ανοίξει πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, με στόχο κλειστά ακίνητα να προσθεθούν στην αγορά μέσω της επιδότησης της ανακαίνησης σε ποσοστό έως 95% και της ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα πλήγματα με στόχο τη Χεσμπολάχ στην περιοχή Ναμπατίγε στο Νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιουσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
6: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παράταση μέχρι το τέλος του έτους στην προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στις εγγραφές που έχουν γίνει στο κτηματολόγιο. Ζητά το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, καθώς κινδυνεύουν εκατοντάδες ιδιοκτησίες χωρίς την ευθύνη των πολιτών. Δίχως τέλος, οι αφίξεις στα νότια παράλια της Κρήτης, νέα επιχείρηση διάσωσης στα ξημερώματα νότια της Γάβδου, drone της Frontex εντόπισε λέμβο με 44 άτομα τα οποία περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Επίσης άλλα 31 άτομα, ανάμεσα τους και παιδιά, εντοπίστηκαν στο Λέντα, νότια του Ηρακλείου. Ένας 64χρονος τουρίστας από το Λουξεμβούργο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Βαθιανός Κάμπος Γουβών χθες το μεσημέρι. Ο άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κορυφώνεται η αγωνία για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία εδώ και 2 εβδομάδες δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της στα Χανιά. Εκδόθηκε Silver Alert για τη γυναίκα, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Παναθηναϊκό, στον 5ο και τελευταίο τελικό, που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Basket League. Με την αναμέτρηση Ελβετία-Κατάρ που αρχίζει στις 10, συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, ΗΠΑ Παραγουάη 4-1 και Καναδάς Βοσνία 1-1. Γενικά έθριο καιρό με νεφώσεις και πιθανότητα βροχών, κυρίως στα ορεινά, σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός.

0: Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, όπως αποκάλυψε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ο Περιφερειάρχης. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι προχωρά σε νομικές ενέργειες για την εκένωση του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι, όπου στεγάζονται προσωρινά οι μετανάστες. Ο Σταύρος Αρναουτάκης προειδοποίησε ότι αν εκτελεστεί η έξωση χωρίς να έχει βρεθεί εναλλακτικός χώρος, υπάρχει κίνδυνος οι μετανάστες να βρεθούν στο δρόμο, μετατρέποντας την πλατεία Ελευθερία σε μια άτυπη υπαίθρια δομή. Εν τω μεταξύ, νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα νότια της Γάβδου. Drone της Frontex εντόπισε λέμβο με 44 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού στο λιμάνι της Παρεόχωρας. Επίσης, άλλα 31 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, εντοπίστηκαν στο Λέντα, νότια του νομού Ηρακλείου. Παράταση μέχρι το τέλος του έτους στην προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στις εγγραφές που έχουν γίνει στο κτηματολόγιο, ζητεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, καθώς κινδυνεύουν εκατοντάδες ιδιοκτησίες χωρίς την ευθύνη των πολιτών. Τραγωδία στο Παγνείο που χθες το βράδυ άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος. Το 15 μηνών αβάπτιστο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον παππού του, έναν 45χρονο Ρωμά, με συμπτώματα υποθερμίας και αναπνευστικά προβλήματα. Το βρέφος υπέστη ανακοπή και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών έφυγε από τη ζωή. Σε άλλες ειδήσεις, δραματική είναι η κατάσταση με τη στέγαση στην Ελλάδα. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακρίβηνε σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από το ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που εμπίπτουν στο νόμο Κατσέλη, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας. Είπε ότι η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, με στόχο κλειστά ακίνητα να προσθεθούν στην αγορά μέσω της επιδότησης της ανακαίνησης σε ποσοστά έως 95% και της ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Σε τοπικές ειδήσεις, βουβός πόνος και συγκίνηση στο Τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου νικήστρα του Γεμιστού που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμουδάρα. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος έστειλε σαφές κοινωνικό μήνυμα τονίζοντας ότι η Κρήτη είναι της αγιότητας και όχι της αγριότητας, κηρύσσοντας παράλληλα εκστρατεία για να φανεί το άλλο, το αληθινό πρόσωπο της Κρήτης που κάποιοι αμαυρώνουν, όπως είπε. Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 59χρονου στα Χανιά όταν αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε μπλόκο αστυνομικών του ΤΑΕ Χανίων για έλεγχο στην περιοχή της Ούδας και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά αστυνομικό. Αποδείχθηκε ότι ο οδηγός δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης. Αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την Κρήτη έφεραν στο φως πιστόλια, εκατοντάδες σφαίρες, δεκάδες μαχαίρια και ξυφολόγχες σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις που οδήγησαν σε 7 συλλήψεις. Ένας 64χρονος τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Βαθιανός Κάμπος Γουβών χθες το μεσημέρι. Ο άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κορυφώνεται η αγωνία για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία εδώ και 2 εβδομάδες δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της στα Χανιά. Εκδόθηκε Silver Alert για τη γυναίκα, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Νέα διοίκηση στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μετά την εκλογή του καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη στη θέση του Πρίτανη. Ο καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής θα αναλάβει τα ηνία του Ιδρύματος την 1η Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από την ΔΕΙΑΗ συνεχίζονται από την προσεχή Δευτέρα 15 του μήνα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς και στις οδούς Ιτάνου και Μινά Γεωργιάδη. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα το Νότιο Λίβανο, λίγο αφότου ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για 20 πόλεις και χωριά στην περιοχή
μεταξύ των

0: οποίων την απατήγε, όπως μετέδωσε το επίσημο Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΗ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Παναθηναϊκό, στον 5ο και τελευταίο τελικό που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Basket League. Με την αναμέτρηση Κατάρ-Ελβετία που αρχίζει στις 10, συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1 και Καναδάς Βοσνία 1-1. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά εθρίος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living. Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονη ανησυχία προκαλεί διαδικασία της τιματογράφησης στην Κρήτη με επαγγελματίες και πολίτες να ζητούν λύσεις για τα πολυάριθμα λάθη και τις εκκρεμότητες. Επίσημο αίτημα για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου απέστειλε το ΤΕΤΑΚ. Στη σύλληψη τριών Ελλήνων, ενός 52χρονου, ενός 23χρονου και μία 41χρονης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίστροφο, γεμιστήρας, φυσίγκια, μαχαίρια, ξυφολόγχη και σιδερογροθιά. Το συνοδικό τρισάγιο για τον 21χρονο νικήστρατο γεμιστό τελέστηκε χθες στο χώνο Μελοποτάμου με την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης να στέλνει ένα ηχηρό και καθολικό μήνυμα κατά της αυτοδικίας και των κύκλων αίματος. Ένα κοριτσάκι Ρωμά μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ανακοπή το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο παππούς του, που είχε αναλάβει τη φροντίδα του, συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις της ζωής

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέες διαστάσεις λαμβάνει η τραγική υπόθεση του θανάτου ενός κοριτσιού 18 μηνών που κατέληξε στο Παγνί. Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του 45χρονου παππού του παιδιού άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου και θα απολογηθεί την Τρίτη. Και ενώ παραμένει ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας, αν δεν διορθωθούν τα λάθη στην κτηματογράφηση, στελέχη του ελληνικού κτηματολογίου που βρέθηκαν στο ΤΕΤΑΚ δεν άφησαν κανένα περιθώριο παράτασης της δίμηνης προθεσμίας που λήγει τον επόμενο μήνα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Μέσα σε λίγες ώρες, 75 άτομα αφήχθησαν στο νησί σε δύο επιχειρήσεις νότια του Ηρακλείου και στη Γάβδο. Την ίδια ώρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης απέρριψε το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Παλιόκτεο, ενώ εξετάζονται νέοι χώροι. Συνεχίζεται το θρίλερ για την τύχη της 44χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από τα τέλη Μαΐου. Σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ της κυβερνητικής σταθερότητας και της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο τέλος της κυβερνητικής θητείας. Απόλυτα ρεαλιστικό και κοστολογημένο το μέτρο για τη δωρεάν καθολική πρόσβαση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μετά τις δηλώσεις Κυρανάκη. Ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το τραγικό δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 που κόστισε τη ζωή σε έναν 19χρονο και είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο δικός σας σταθμός.
1: Είναι ψυχές

0: το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε το μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέο επιχειρησιακό σχέδιο με μέτρα από γης και αερός για την ανάσχεση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών εφαρμόζει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Τέλος, η παρουσία της Frontex πάνω από το νησί, αφού τα αεροπλάνα και τα ντρόνς της θα πετούν 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης, ενώ τοποθετείται και μόνιμος εκπρόσωπος του λιμενικού στην Τρίπολη. Στο μεταξύ, νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση σημειώθηκε νότια της Γάβδου με 32 άτομα να μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα. Άλλοι 75 έφτασαν το πρωί. Κακουργηματική δίωξη στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε στο Παγνί, άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου. Ο 45χρονος παππούς έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ενός 31χρονου άνδρα, ο οποίος το μεσημέρι φέρεται να έπεσε από τα βράχια σε δύσβατο σημείο κοντά στον αρχαιολογικό χώρο στα Φαλάσσαρνα. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τις δυνάμεις να καταβάλουν προσπάθειες για την προσέγγιση του σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Σε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μαρίου Ρεθύμνου, συνελήφθησαν 3 συμμεταπεί για παραβάσεις περιόπλων και ζωοκλοπής, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε 2 ακόμη άτομα, καθώς κατασχέστηκαν όπλα και άλλα ευρήματα. Σε λειτουργία ετοιμάζεται να τεθεί στα τέλη Ιουνίου το νέο πρόγραμμα τμηματικής εξόφλησης χρεών που θα επιτρέπει την αποπληρωμή οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Σε κρίσιμη καμπή, η Μέση Ανατολή καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται πλέον μία ανάσα από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και Μεσολαβητής, Σεχμπάζ Ζαρίφ, ανακοίνωσε την επίτευξη του τελικού πλαισίου. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα ορεινά, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τραγική κατάληξη για τον τουρίστα στα Φαλάσσαρνα Χανίων, καθώς ανασύρθηκε νεκρός από δύσβατο σημείο μέσα σε βράχια μετά από πτώση του. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, ο άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα τα οποία του στήχησαν τη ζωή. Με σημαντικά έξοδα και γραφειοκρατία για τη διόρθωση λαθών της κτηματογράφησης επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς το ελληνικό κτηματολόγιο δεν δίνει περιθώρια παράτασης στις ασφικτικές προθεσμίες. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου κατά του παππού των 18 μηνών βρέφους που διακομίστηκε στο Παγνί, αλλά δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Νέες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται στα ελληνικά πρατήρια από την ερχόμενη Τρίτη ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πτωτικής πορείας που καταγράφει το πετρέλαιο διεθνώς, με τον Brent να υποχωρεί πλέον κάτω από το όριο των 90 δολαρίων. Η αυξανόμενη παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες προκαλεί ανησυχία στους ψαράδες και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς το φαινόμενο εξαπλώνεται από την Κρήτη έως το Νότιο Αιγαίο και το Σαρονικό. Οι επαγγελματίες αλής ζητούν οικονομικά κίνητρα ώστε να εντατικοποιηθεί προσπάθεια περιορισμού τους. Δέσμοι μέτρων για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν απότομη άνοδο στις τιμές των λιπασμάτων, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη συνολική κινητοποίηση 540 εκατομμυρίων ευρώ τις προσεχείς εβδομάδες. Μπαράς δηλώσεων για το πότε θα υπάρξει υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τελευταία δήλωση είναι αυτή του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα υπογραφεί την Κυριακή, αλλά δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική για περιστατικό στην περιοχή στα δύο ωράκια στην Άλλη Καρνασό, με δυνάμεις του σώματος να κινητοποιούνται και να σπέβδουν στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση του περιστατικού. Ερωτήματα για τη φιλοξενία των μεταναστών στο Ηράκλειο μετά την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για την έξωσή τους από το χώρο του παλιού ψυγείου. Προτάσεις για εναλλακτικούς χώρους που θα μπορούσε να στηθεί προσωρινή δομή ανακοινώνουν οι αυτοδιοικητικοί εντός των επόμενων ημερών. Παράλληλα, νέες αφήξεις μειώθηκαν σήμερα νότια του Ηρακλείου και στη Γάβδο, με τις αρχές να διασώζουν συνολικά 107 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός νεαρού άντρα στην περιοχή Φαλάσσαρνα των Χανίων. Ο τουρίστας έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατη περιοχή κοντά στον αρχαιολογικό χώρο. Παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεση χρονική μετατόπιση των προθεσμιών για την κτηματογράφηση στις περιοχές του Ηρακλείου, καθώς ο όγκος των εκκρεμωτήτων είναι αδύνατο να διεκπαιρεωθεί εγκαίρως, ζητείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Ισόβια κάθριξη και επιπλέον 8 έτη επέβαλε το μικτόρκο το δικαστήριο Γιάννη Τζον στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική, που έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος τον Αύγουστο του 2024. Μπαράζ για σταυρώσεων με καταληκτική ημερομηνία την 31 Ιουλίου, διενεργεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στις φορολογικές δηλώσεις των χαμηλού κινδύνου φορολογουμένων, μισθωτών και συνταξιούχων για τα εισοδήματα του 2023. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα ορεινά, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 7, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης.

0: της Πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο ένας άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στην περιοχή των Πεζών. Ερευνώνται από τις αρχές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Πιέζει ο χρόνος για την υπόδειξη χώρου αναφορικά με τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο μετά και την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων του νέου ιδιοκτήτη του λιμανιού που απομακρύνει τους αλλοδαπούς από το παλιό ψυγείο. Στο μεταξύ σήμερα, άλλοι 107 παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου και στην παραλία του Λέντα. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη και οι τρεις αντιμετωπίζουν βαρύτατες διώξεις. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μετασχηματιστή στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στα δύο ωράκια κατά τη διάρκεια προπόνησης. Μικρή εστία εκδηλώθηκε στην οροφή του γηπέδου. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο κλειστά ακίνητα να προσθεθούν στην αγορά μέσω της επιδότησης της ενοικίασης σε ποσοστά έως 95% και της ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε κρίσιμη καμπή το μεταναστευτικό στο Ηράκλειο. Τις επόμενες ημέρες η απάντηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο αρμόδιο Υπουργείο για τους πιθανούς χώρους χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 50χρονος μοτοσυκλετιστής που νωρίτερα ενεπλάκησε τροχαίο στο δρόμο Ηρακλείου Βιάνο στον κόμβο των πεζών. Ο άτυχος άντρας τραυματίστηκε βαρύτατα όταν αυτοκίνητο που επιχείρησε να στροφεί έπεσε πάνω του. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στον αρχαιολογικό χώρο στα Φαλάσσαρνα των Χανιών, καθώς τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άντρα παρά τις δυσκολίες και να τον ανασύρουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Κακουργηματική δίωξη στο 45χρονο παππού για το θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε στο Παγνί, άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου. Ο 45χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε διαβούλευση νομοσχέδιο με αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό που αναμένεται να εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο. Ο μηχανισμός ανοίγει για μικροφυλέτες με χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον ΕΦΚΑ, οι οποίοι μέχρι σήμερα αποκλείονταν. Επίσημη ανακοίνωση μέσα από ανάρτησή του έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η νέα συμφωνία με το Ιράν είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί την Κυριακή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και θα διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Για την αθλητική σας ενημέρωση θα χρειαστεί να συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέλιο τον Σβολιοντόπουλο, για να μας ενημερώσει για τα τελευταία αθλητικά γεγονότα. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Ο Ολυμπιακός θα σηκώσει σε λίγα δευτερόλεπτα το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, καθώς στον 5ο και τελευταίο τελικό που έγινε στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νίκησε με 89-85 τον μαχητικό Παναθηναϊκό και κατέκτησε το πρωτάθλημα σε μια συγκλονιστική σειρά τελικών με 3-2. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς το προβάδισμα, δεν το έχασε σε κανένα σημείο, παρότι στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός προσπάθησε και μείωσε τη διαφορά ακόμη και στους 6 πόντους, χωρίς όμως να πετύχει κάτι περισσότερο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, βρίσκεται στην Κύπρο για προπονητικό σεμινάριο. Και σε δηλώσεις που έκανε σε κυπριακό μέσο τόνισε ότι ο Όφη ενδιαφέρεται για τον Κύπριο αμυντικό του Πανετολικού, τον Χρήστο Σιέλη, ενώ για τη νέα σεζόν είπε ότι ο Όφη θα προσπαθήσει να κάνει καλύτερα πράγματα βάζοντας πιο ψηλά τους στόχους. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που συνεχίζεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, έχουμε απόψε το παιχνίδι Κατάρ Ελβετία στις 10 το βράδυ. Για τον ίδιο όμιλο τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνέτριψαν την Παραγουάη με σκορ 4-1, ενώ πολλά παιχνίδια περιλαμβάνει το αυριανό πρόγραμμα, 1 τα ξημερώματα Βραζιλία-Μαρόκο, 4 τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία-Κουρακάο και αύριο στις 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία. Χριστίνα.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα ορεινά, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ξανά κοντά σας με ειδήσεις αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί

0: θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατήσουμε.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.